Μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε με ένα παλιό τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιώργος Ταλάρας.

0: Μιχάλης Μενεδιάτης, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό παλιό τραγούδι. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική
1: φωνή της Βυσβάνης.
0: Βυσβάνης με τον Γιώργο Μητουχιανάκη.
1: Και Παντελή Κώτη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σου.
0: Εγώ πρέπει να σου λέω καλημέρα κάθε φορά, έτσι. Την περασμένη φορά έκανες παράπονο που δεν σου...
1: όχι. Εσύ... Μου λες πώς πέρασες αυτή τη εβδομάδα.
0: Πώς πέρασες αυτή τη εβδομάδα, Γιώργο?
1: Εγώ θέλω να σου πω πώς πέρασες αυτή τη εβδομάδα. Γιατί ξέρω ότι, γνωρίζω ότι παρακολουθείς το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι οι εντυπώσεις σου μέχρι τώρα?
0: Α, θα αρχίσουμε έτσι νωρίς.
1: Γιατί όχι.
0: Για τις εντυπώσεις μου του. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, όταν είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου, το απολαμβάνεις. Σε σχεδόν όλοι οι αγώνες ήταν τρομεροί αγώνες.
1: Είχε το κάτι άλλο. Γιατί,
0: ναι, δηλαδή για το θεατή είναι παγκόσμιο κύπελο για το θεατή να θαυμάζει την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Γιατί συνήθως όλες οι ομάδες όταν κατεβούν στα γήπεδα πάνε για αποτελέσματα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Πάνε για να κερδίσουν ή αν τους συμφέρει να πάνε στο παλίο και το καθεξής. Αυτό συνέβη και σήμερα. Στο πρωινό αγώνα που είδα Γαλλία-Μαρόκο, από την πρώτη στιγμή κατάλαβε στο Μαρόκο πίνει για τα πέναρτι, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Ναι, δεν τα κατάφερε.
0: Ναι. Ενώ τους έβλεπα και είχαν ωραίες αλλαγές πάσης και όλα αυτά, όμως δεν προωθούσαν να φύγουν από τη μέση γιατί φοβόντουσα την αντεπίθεση του Γάλλου. Και αυτό συνέβη και ας φοβόταν ή όχι, γιατί είναι τρομερή
1: Γαλλία,
0: ομάδα η Γαλλία. Με παίχτες κλασικούς μέσα που βάλουν γκολ από εκεί που δεν περιμένεις.
1: Έχασε πέναλτι ένας από τους παίχτες. Δηλαδή το πιάσε.
0: Ναι, όπως προχθές ο μεγάλος Μέση.
1: Ναι,

0: Βέβαια.
1: Αλλά αυτός ο Γάλλος, ο, πώς το λένε, παπά, πώς το λένε.
0: Ξέρω εγώ πώς το λένε.
1: Έβαλε το πρώτο γκολ όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα και ναι. Γυρίσανε 2-0. Φαβορί.
0: Ναι.
1: Βλέπω μια από τις Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία. Με Αουσταντέρ. Αουσταντέρ είναι δηλαδή... μπορεί να κερδίσει. Η Αγγλία και το Βέλγιο. Το Βέλγιο, αν δεν καταφέρει και περάσει την Ισπανία, που είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, στον αυριανό αγώνα, αλλά έχει γερή ομάδα το Βέλγιο. Πολύ δεμένη,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ δεμένη.
0: Με ποιες παίζουν,
1: με την Ισπανία.
0: Την Ισπανία, βέβαια.
1: Αν τα καταφέρει να κερδίσει την Ισπανία,
0: ναι.
1: Που είναι δύσκολα, βλέπω 60% βλέπω Ισπανία να κερδίζει. Κατά τα δεδομένα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, από
1: αλλά
0: από
1: στο ποδόσφαιρο όλα συμβαίνουν.
0: Η
1: Αγγλία τα κατάφερε και πέρασε στις 8 με 10 παίχτες. Τη βιάζανε μονότερμα οι Μεξικάνοι. Αλλά οι Μεξικάνοι, λανθασμένοι τακτικοί, δεν κατάφεραν να την κερδίσουν. Και έτσι πέρασε στις 8 η Αγγλία. Έχει δύο επιθετικούς η Αγγλία, το Κάιν και ένα άλλο που θυμάμαι το όνομά του, που κι αυτοί βάλουν γκολ από τον Άθη, δηλαδή από εκεί που δεν περιμένεις. Από εκεί που περιμένεις βάλουν γκολ. Αυτοί παίχτες σαν κι αυτοί είναι που μορφαίνουν τον αγώνα, διότι βλέπεις την.
0: Απρόπτα έτσι.
1: Απρόπτα πράγματα, κάτι σουντάρες. 40 μέτρα, παιδί μου. Και τρομερές αποκρούσεις. Μου κάνει άλλο εντύπωση οι τερματοφύλακες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Απέδωσαν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τώρα έχουμε αύριο Ισπανία-Βέλγιο.
0: Mm-hmm.
1: Στον άλλο προημιτελικό. Την Κυριακή έχουμε δύο αγώνες. Οι τελευταίοι δύο αγώνες είναι Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Και η Ελβετία έχει καλή ομαδίτσα, αλλά δεν θα τα καταφέρει με την Αργεντινή.
0: Εννοείται, βέβαια. Όπως το Κάιρο που έπαιξε με την Αργεντινή.
1: Αίγυπτος.
0: Αίγυπτος, ναι.
1: Αίγυπτος-Αργεντινή.
0: Και λέγανε ότι
1: μεγάλο
0: μας έκλεψε, λέει, το παιχνίδι.
1: Μεγάλο σχόλιο γίνει. Έχω δει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εγώ από την πρώτη αγώνα που είδα την Αίγυπτο, και μαζί μας που παίξαμε και με την Αυστραλία, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η Αίγυπτος και περίμενα ότι θα πάει καλά.
0: Έτσι.
1: Περίμενα ότι θα πάει καλά. Και γνώριζα καλά ότι η Αργεντίνη πρέπει να παίξει καλό ποδόσφαιρο για να τους περάσει.
0: Εγώ νομίζω η Αυστραλία έπαιξε καλά με το Κάιρο που λέμε.
1: Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο να πω. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν άτυχη. Εγώ νόμιζα θα πέρναγε. Αλλά δυστυχώς.
1: Τα πέναλτις είναι. Κατάφεραμε, πήγαμε στα πέναλτις, που αυτό μετά σε είναι μπορεί. Οποιοδήποτε. Αφού παίχτε σαν το Μέση
0: και
1: το Μπαπέ, όπως το λένε, το Γάλλο, πετάνε έξω πέναλτις, τι περιμένει. Βάλει ένα παιδάκι 18 χρονών που. Τελείωσε το γυμνάσιο, τον περασμένο χρόνο τελείωσε το γυμνάσιο. Ήταν συμμαθητής με τον έγκονά μου, ήταν συμμαθητής.
0: Τι λες.
1: Λοιπόν, μπροστά σε 80.000 κόσμο, Παναγία μου, η καρδιά του παιδιού θα πήγαινε καμπάνα. Αφού ένας Μέση βάζει γκολ, χάνει πέναλτι,
0: δεν
1: περιμένεις άλλους. Ο δικός μας ο Αυστραλός, ο κάπτεν, το πέταξε στις κερκίδες απάνω. Λοιπόν, στον αγώνα αυτό της με την Αργεντινή Αίγυπτος, δυστυχώς φαίνεται ότι φαίνεται, δεν λέμε έτσι, από ότι δεν ήταν μια απόφαση γρήγορη του διαιτητή που ακέρωσε τον γκολ χωρίς να πάει στο VR. Γιατί κυρούσε 2-0, ήταν τρίτο γκολ που έβαζε η Αίγυπτος. Αν έβαλε 3-0, δεν είχε ελπίδα η Αργεντινή να έρθει πίσω. Μα όλα αυτά τα... Άλλο που ο πρόεδρος της, της FIFA, αυτός ο Ιταλός που είναι φίλος του Τραμπ,
0: ναι,
1: και τον, του έδωσε το, το,
0: αυτό, αυτό το, θα έλεγα τώρα πρώτα.
1: Το award, ναι, της ειρήνης, ποιος το Τραμπ, που έχει σκοτώσει τόσες χιλιάδες κόσμους στο, στο Ιράν. Ναι. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ήθελε να κερδίσει η Αργεντινή, διότι βαστούσε την, τη σημαία της Αργεντινής. Δεν επιτρέπεται σε αυτά τα πράγματα, ναι, στη, ναι, θέση που είναι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί... Γιατί λέει οι ειδικοί, που, οι αναλυτές, εγώ δεν το λέω, αυτά που λένε,
0: ναι,
1: από τους αναλυτές που είδα, δεν συμφέρει τη FIFA να δούνε, ας πούμε, Αίγυπτος, Ελβετία στον τελικό. Mm. Δεν θα έχει worldwide, στην παγκόσμια αυτή στη τηλεόραση. Δηλαδή, αν ο αγώνας γινόταν, λέμε, Ελβετία, ναι, Αίγυπτος, μπορεί να τον βλέπανε ένα δισεκατομμύριο κόσμο σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αν παίζει Γαλλία, Αργεντινή, θα το δούνε 3 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα rights της ήταν... τηλεοράσεως ανεβαίνουν πάρα
0: στα
1: πολύ.
0: Χρήματα. Στα χρήματα. Εννοούμε στα χρήματα. Εννοούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και, και αυτά που έκανε με τον Τραμπ, που έβαλε τον Αμερικάνο ποδοσφαιριστή ενώ έφαγε κόκκινη,
0: ναι,
1: κάρτα,
0: yeah,
1: και έκανε παράκληση ο Τραμπ και τον άκουσε. Γίνεται αυτά στο, ναι, ποδόσφαιρο. Αυτά,
0: βέβαια, δεν γίνεται.
1: Τώρα γίνονται συζητήσεις, ναι, στην Ευρώπη. Είδε η πολιτική της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
1: θα επεμβεί Να τον πετάξουν έξω αυτόν. Θα γίνει ανακρίσεις, γερές ανακρίσεις.
0: Εννοείται, βέβαια. Πρέπει να γίνει.
1: Αυτά για το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι. Τα σχολιάσαμε.
0: Πάμε πίσω με τα τραγούδια,
1: ναι,
0: μας.
1: Πάμε,
0: γιατί...
1: ναι, αλλά...
0: Μην βαρεθεί και ο κόσμος.
1: Έχει κόσμο, πάμε, που ενδιαφέρεται όμως.
0: Εντάξει.

Νίκος Οικονομόπουλος χειρίσει γύρι στο ωραίο αυτό τραγούδι. 10 και 25 είναι η ώρα. Να πούμε, Γιώργο, 10 Έλληνες ειδοφυΐες που άλλαξαν τον κόσμο, λέει. Λαμπρά μυαλά, διαχρονική κληρονομιά. Πρώτος είναι ο Σωκράτης, φιλόσοφος, Πλάτωνας, φιλόσοφος, Αριστοτέλης, φιλόσοφος και επιστήμονας, Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς και κατακτητής, Πυθαγόρας, μαθηματικός, Ιπποκράτης, ιατρός, Αρχιμίδης, μαθηματικός και εφευρέτης, Ερατοσθένης, μαθηματικός και γεωγράφος, Ευκλήδης, μαθηματικός και Δημόκριτος, φιλόσοφος. Αυτοί οι 10 άνθρωποι έχουν αλλάξει, λέει, την ιδιοφυΐα των 10 Έλληνες ιδιοφυείς, που αυτά που έχουν πει και έχουν κάνει τα κρατάμε μέχρι σήμερα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

Μάλιστα, Peggy Bina και ο Στέλιος Ρόκος, η ρεσιτήρη, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Και πάμε σε ένα άλλο πολύ ωραίο τραγούδι, με ένα άλλο ζευγάρι, τον Πλούταρχο και την Καπλανίδου, την Ντιάνα Καπλανίδου.

0: Λάθος τραγούδι, κυρίες και κύριοι, ήταν όχι, δεν είναι του Αλεξίου, πώς τη λένε την άλλη, η Ελένη Βιτάλη. Radio 4UB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη και το Γιώργο με το Χιανάκη μαζί σας έως τις 12.
1: Έως τις 12, βέβαια.
0: Γιώργο, έχεις τίποτε?
1: Εδώ ψάχνω τραγούδια εδώ πέρα, γιατί προσπαθώ να βρω κάτι τραγούδια τα οποία έχουν αφιέρωμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχω βγάλει κάτι που ενδιαφέρει για όλους τους άνδρες, πολλοί άνδρες. 25 ισχυρά ελληνικά ανδρικά ονόματα, λέει. Ονόματα με δύναμη, ιστορία και σημασία.
1: Γιώργος είναι ο πρώτος, έτσι?
0: Όχι. Ο Αλέξανδρος είναι ο πρώτος και λέει γιατί είναι υπερασπιστής τον ανθρώπου. Mm-hmm. Ο Λεωνίδας γενναίος σαν λιοντάρι, Αχιλλέας ήρωας θρηλυκής δύναμης, Νικόλας νίκη του λαού, Κωνσταντίνος σταθερός και ακλόνητος, Ανδρέας γενναίος και άξιος, Θεόδωρος δώρο του Θεού, Χρήστος ο χωρισμένος, Αθανάσιος ο αθάνατος, Άρης εμπνευσμένος από τον Θεό του πολέμου, Οδυσσέας ο μεγάλος περιπλανητής, Περικλής, περιτριγυρισμένος από δόξα, Σταύρος ο Σταυρός. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα διαβάσουμε τους υπόλοιπους μετά.
1: Έγινε.

0: Μάλιστα. Ο Σταμάτης Γονίδης σε σύνθεση δικιά του, κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε με τα ονόματα, τα 25 ονόματα. Λέει, το επόμενο όνομα είναι ο Σπυρίδων, δύναμη του πνεύματος, λέει, ο Βασίλης Βασιλικός και Ευγενικός, Δημήτριος αφιερωμένος στην Δήμητρα, Μιχάλης ποιος είναι σαν τον Θεό, Παναγιώτης Άγιος και Ευλογημένος, ο Γεώργιος εργάτης της γης. Είσαι εργάτης της γης, ρε, με το Γιαννάκι.
1: Εννοείται.
0: Κυριάκος, ανήκων στον Κύριο. Σωτήριος, σωτήρας και προστάτης. Μανώλης, ο Θεός είναι μαζί μας. Ιωάννης, ο Θεός είναι ευγενικός. Αντώνιος, ανεκτίμητος και άξιος. Φίλιππος, φίλος των ύπων. Αυτά είναι τα 25 ελληνικά ονόματα, τα ιερά πολύ.
1: Ένα από αυτά είναι και το δικό μου, έτσι,
0: ναι. Ναι, το δικό, αλλά το δικό, πέρα, το δικό μου δεν
1: εκεί
0: είναι.
1: Εκεί πέρα δεν έχει, εντάξει. Εσύ δεν αξίζεις, εντάξει, έτσι.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κάνει φιόλο και βγάζω με το Γιαννάκι.
1: Ήξερα ότι είναι ο Γιώργος είναι Γιώργος. Ναι, εντάξει.
0: Πάμε να ακούσουμε. Λέει και το τραγούδι «Γιώργος είναι πονηρός».
1: Έλα τηλέφωνο.

0: Στέλιος Καζαζίδης, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος Στέλιος. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζουάνης. Από όπου μας ακούτε, Γιώργη, από όπου μας ακούτε.
1: Από το Gold Coast.
0: Στο διαδίκτυο.
1: Στο πανέμορφο Sunshine Coast.
0: Στα σπίτια σας.
1: Στα αυτοκίνητά σας, όπου βρίσκονται.
0: Στο Brisbane. Στην Ελλάδα. Σίδνεϊ, Μέλμπου.
1: Και Νέα Ζηλανδία. Ναι.
0: Νέα Ζηλανδία, όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας. Εμείς κάθε μέρα προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε,
1: να σας διασκεδάσουμε,
0: να σας ψυχαγωγήσουμε και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Και να σας ενημερώσουμε, βέβαια.
0: Και να σας ενημερώσουμε, βέβαια. Να ενημερώσουμε.
1: Γιατί πολλά θέματα έχουμε να πούμε και εντάξει. Άλλοι τους αρέσει, άλλοι δεν τους αρέσει. Τι να κάνουμε. Όλοι πρέπει να. Μία δόση.
0: Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω.
1: Όχι, δεν, εντάξει.
0: Δεν θα σχολιάσω, αλλά. Έχουμε μία. Τι έχεις επιθυμία?
1: Μία επιθυμία έχουμε. Προχθές ήμουνα στο ρέστοραν που δούλευα και ήρθε μία κυρία και μου είπε αν να παίξω ένα τραγούδι η κυρία και τι θέλει να ακούσει. Εγώ πεθαίνω κάθε βράδυ. Είναι Ζεμπεκιά.
0: Ναι, λοιπόν, καλή ακρόαση, κυρία.
1: Πάμε να ακούσουμε. Είναι όμορφο τραγουδάκι.
0: Καλή ακρόαση, κυρία Γκέτη.

0: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4B 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.
1: Μάλιστα, ήταν ένα τραγούδι, η επιθυμία της κυρίας Κέτη. Ελπίζω να έχει της άρεσε. 11 παρά...
0: Παρά 7 λεφτά.
1: Παρά λεφτά. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε ένα γρήγορο, μελωδικό και κάπως μοντέρνο ρυθμό και θα αρχίσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Βέρθης.

0: Γιάννης Πάριος κυρίες και κύριοι, τέσσερα ωραία τραγούδια. Δεν μιλήσαμε καθόλου για να τα διασκεδάσετε, να ψυχαγωγηθείτε με την ωραία μουσική. Ήταν ο Πάριος, ερωτευμένος και τρελός, ο Γονίδης Άγγελέ μου, η Έντζελα Σαμίου, η Έντζη Σαμίου θα πω, και το πρώτο τραγούδι ήταν ο Νίκος Βέρτης. Θα πάμε για διαφημίσεις, Γιώργο.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Station sponsor. Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station
2: sponsor. Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.

0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Τηλέφωνο πάλι.
0: Δεν πειράζει. Άσυνάμα.
1: Δεν μου λες, Παντελή, ποιος είναι αυτός ο Ζεκ Μπούζα που έχει ασχοληθεί με την ελληνική γλώσσα?
0: Ναι, είναι καλή ερώτηση, Γιώργο, και είναι με πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καθηγητής του Πανεπιστημίου στο Μόντρεαλ, διδάσκει φιλολογία και φιλοσοφία. Λοιπόν, λέει ο Ζακ Μπουσάρ, ο ξένος που ερωτεύτηκε την ελληνική γλώσσα. Ο Καναδός ελληνιστής Ζακ Μπουσάρ αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Η γοητεία που άσκησε πάνω του η Ελλάδα ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία και τον οδήγησε αργότερα να γίνει καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ, όπου για δεκαετίες ασχολήθηκε με την έρευνα, τη διδασκαλία και τη μετάφραση έργων της αρχαίας και της νεότερης ελληνικής γραμματείας. Μέσα από το ακαδημαϊκό του έργο μίλησε αμέτρητους φοιτητές σε μια από τις αρχαιότερες αδιάκοπες λογοτεχνικές παραδόσεις του κόσμου. Για τον Μπουσάρ η ελληνική γλώσσα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μέσο επικοινωνίας. Τη θεωρεί μια από τις θεμελιώδεις γλώσσες του δυτικού πολιτισμού, καθώς διατηρεί ιδέες που διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία, την επιστήμη, τη δημοκρατία και τη λογοτεχνία. Πιστεύει ότι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας πρόσφερε μια μοναδική οπτική για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση της πνευματικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Αυτό δώστε προσοχή, Γιώργο, ναι. Και ακροατές. Λέει, παρά το βαθύ θαυμασμό του για την Ελλάδα, ο Μπουσάρ έχει εκφράσει πολλές φορές τη λύπη του όταν βλέπει τους ίδιους τους Έλληνες να υποτιμούν την αξία της γλώσσας τους και της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Έχει δηλώσει ότι τον στενοχωρεί να βλέπει ανθρώπους να απομακρύνονται από μια κληρονομιά που θαυμάζεται από μελετητές σε ολόκληρο τον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι ο σεβασμός προς την ελληνική γλώσσα είναι ταυτόχρονα και σεβασμός προς τον πολιτισμό που τη γέννησε. Μάλιστα.
1: Εμείς
0: την ξεχνάμε την γλώσσα μας.
1: Δεν λες τίποτα.
0: Η σόφια αφοσίωση του Ζακ Μπουσά αποτελεί μια υπενθύμηση ότι η αξία της γλώσσας και της ιστορίας ενός έθνους αναγνωρίζεται συχνά βαθύτερα από εκείνους που βρίσκονται έξω από αυτό. Το έργο του αντανακλά τη διαχρονική επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και τη συνεχιζόμενη σημασία της ελληνικής γλώσσας στον σύγχρονο κόσμο, εμπνέοντας νέες γενιές μελετητών να γνωρίζουν και να εκτιμήσουν τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής
1: Ζακ Μπουσά. Γάλλος είναι αυτός?
0: Όχι, Καναδός.
1: Καναδός. Καλά, εντάξει.
0: Καναδογάλλος. Έχει δύο μεριές έχει ο Καναδάς.
1: Ναι, και γιατί το Μπουζά είναι, είναι γαλλικό όνομα, έτσι δεν είναι?
0: Εμείς προσπαθάμε να τη ξεχάσουμε τη γλώσσα μας.
1: Βέβαια, εμείς όταν μιλάνε στην Ελλάδα πετάνε και εγγλέζικες μέσα.
0: Την και αγάνεις, πάμε εντάξει. Στα τραγούδια μας, κύριοι και κύριοι.
1: Πάμε. Ναι.
0: Δαλάρας Αλεξίου.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήταν ο... Ποιος ήτανε?
1: Ο
0: Γονίδης με το Χολίδη. Βέβαια. Ένα ντουέτο. Γιώργο,
1: έχουμε
0: κάτι.
1: Μια αφιέρωση να πούμε. Ένας κύριος θέλει να ακούσει το τραγούδι. Το καλό, το 10 είναι η γυναίκα, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και αυτό το αφιερώνουμε σε όλες τις γυναίκες, να μην πούμε ονόματα.
0: Όχι, το αφιερώνει εκείνος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και εσύ με το αφιερώνεις εσύ.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει,
1: γιατί όχι. Πάμε να ακούσουμε.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ σε 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί τα Λαϊκά Σκαλοπάτια με τον Γιώργο Μητογεννάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Μόλις πήρα ένα message, Γιώργο, από τον κύριο Κοσμίδη, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μακεδόνα, και με περικάλεσε να το διαβάσω και θα το διαβάσω. Λέει: Παγκόσμια Συνομοσπονδία Μακεδονικών Ενώσεων, πρόσκληση. Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς να παραβρεθείτε στην κεντρική εκδήλωση του ανταμώματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Μακεδονικών Ενώσεων που θα γίνει το Σαββάτο 8 Αυγούστου και ώρα 5 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας επί της οδού Δημάρχου Αναστασίου Σούλα. Θα απευθυνθούν χαιρετισμοί από το Δήμαρχο Φλωρίνης, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλόρινας και το πρόεδρο της Συνομοσπονδίας κύριο Γιώργο Κοσμίδη. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ιεροκήρυκας της Φλόρινης. Η αντίσταση των Ελλήνων κατά το μακεδονικό αγώνα, του διαχρονικό μήνυμα του αγώνα. Γενικά δηλαδή, αν θέλετε κυρίες και κύριοι να παραβρεθείτε εκεί πέρα, μπορεί να επικοινωνήσετε με το Μακεδονικό Σύλλογο από εδώ πέρα και γενικά με τον κύριο Κοσμίδη. Ναι. Και αν σας ενδιαφέρει, αλλά θα κάνουμε μία ανακοίνωση, θα την φτιάξουμε την ανακοίνωση να γίνει καλή.
1: Γιατί απλώς τώρα τα βλέπουμε στο κινητό μας.
0: Στο κινητό, και είναι πράγματα που δεν ενδιαφέρουν πολλούς εδώ πέρα και δεν είναι αυτά. Κύριε Κοσμίδη, όταν τελειώσει το πρόγραμμα, σε παρακαλώ τηλεφώνησέ μου. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τι τραγούδι έχουμε? Έχουμε τον Πατέρα.
1: Τον Πατέρα, βέβαια.
0: Λοιπόν, θα πω 5 λόγια γι' αυτό. Είναι ένα τραγούδι καινούριο που λέγεται Πατέρα. Πώς λέγεται, Γιώργο? Πατέρα.
1: Αν με ακούσει, χώρεσέ με.
0: Αν με ακούσει, χώρεσέ με. Θα το αφιερώσω ειδικά εγώ στο φίλο μας, τον Γιάννη.
1: Τον κύριο Γιάννη.
0: Γιατί Γιάννη, πιάσε μαντιλάκι. Γιατί θα κλάψεις τώρα με αυτά, θα θυμηθείς τον μπαμπά σου, έτσι. Είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει τον πατέρα τους και
1: έχει έννοια.
0: Θα σας αγγίξει, κύριε και κύριοι, οπωσδήποτε αυτό το τραγούδι. Δώστε προσοχή στα λόγια. Είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν τρομερό, έτσι ήταν.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ο Γιάννης είναι στο τηλέφωνο ακόμη. Γιάννη, γεια σου, γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που πραγματικά σε αγγίζει, Γιώργο. Και πάμε να ακούσουμε. Έχεις διαφημιστικά?
1: Έχουμε δύο. Τρία.
0: Βάλα να τελειώνω, ναι, και μετά άρχισε.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OzAlert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OzAlert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OzAlert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
3: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
7: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
8: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
9: Looking for a day that celebrates culture, community and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stalls, workshops and information booths from government and community organisations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.
0: Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.
10: Κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.
0: Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.
1: Πάμε.

0: Νίκος Κουρκουλής, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα ωραία τραγούδια που του έχει γράψει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Μας έμειναν 19 λεπτά και πάμε στις ανακοινώσεις.
1: Πάμε στις ανακοινώσεις, βέβαια.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club, όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευσμένη ζαχαροπλάστια Άννα Πολυνδίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρίας μέχρι τις 4 μετά μεσημβρίας. $190 το άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενιού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μάμας, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες, σοκολάτα με μπακλαβά. Επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμα επίσης. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε μια κράτηση στο 38 44 11 66. Η δεύτερη μας ανακοίνωση είναι ο ιερέας Επισκοπής Βρισβάνης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, κύριος Κύρος Μακάριος, θα πραγματοποιήσει ποιμανική επίσκεψη στη Βρισβάνη. Το πρόγραμμα της επισκέψεως είναι ως εξής. Το Σαββάτο 18 Ιουλίου στις 7:30 πριν μεσημβρίας, ο Σεβασμιότητες θα ιερουργηθεί στο Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, όπου θα τελεστεί της πρεσβυτέρων χειροτονία του διάκοπου Θεοφυλάκου Λοΐζου, του νέου προϊστάμενου της ενορίας της Αγίας Παρασκευής. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7:30 πριν μεσημβρίας, ο Σεβασμιότητος θα ιεργηθεί στον καθεδρικό ναό της Κοίμησης Θεοτόκου, όπου θα τελεστεί της διάκονων χειροτονία του κυρίου Παντελεήμων Αγγελή. Μετά το πέρας της ιερών ακολουθίων και τις δύο ημέρες, θα παραιτηθεί δωρεάν εόρθιο γεύμα στην αίθουσα των ενορίων. Η παρουσία όλων μας τις δύο αυτές χωριστές ημέρες αποκαλεί έκφραση αγάπη και σεβασμού μπρος το Σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας, αλλά και ευκαιρία να λάβετε την ευχή και να γίνετε μάρτυρες δύο ιδιαίτερας σημαντικών γεγονότων για την τοπική μας εκκλησίας. Σας προσκαλούμε όλους να παρευρεθείτε και να συμποσερχηθούμε τη χαρμόνες αυτές στιγμές για την Ιερά Επίσκοπη Βρισβάνης. Εκ μέρου τη Ιερέα Επισκόπης Βρισβάνης. Και μία τελευταία, όπως και πάντοτε, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτρες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός να χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τις συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε καινούρια μέλη. Σίγουρα ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές όλες οι ανακοινώσεις.

Είπα να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: Ευρώπα.
1: Νίκος Κουρκουλής, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Προηγουμένως είχαμε τον Νίκο Βέρτη.
2: Βέβαια.
1: Και θα πάμε με μια γερή ζεμπεκιά
2: του Πασχάλη Τερζή.
1: Πασχάλη Τερζή. Επιστροφές, καταστροφές.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Από μένα τον Γιώργο με τον Γιαννάκη σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα είναι γεια σας.
1: Και από μένα τον Παντελικό, ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Κάνουμε ό,τι μπορούσαμε να σας ευχαριστήσουμε και που με τα ωραία τραγούδια που επιλέξαμε για εσάς, όπως είπε ο Γιώργος, θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια. Μέχρι τότε γεια σας και να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Καλησπέρα σας. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής. Ένα πρόγραμμα που το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου, συνήθως και ο Ανδρέας Ευθυβούλου, αλλά λόγω εργασίας δεν μπορούσε να έρθει. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ, αγαπητοί ακροατές, με τραγούδια που έχω διαλέξει για σας, κυπριακά τραγούδια. Επίσης στο πρόγραμμά μας έχουμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την Κύπρο, έναν άθρο που έχω διαλέξει, «Η Κύπρος χάνεται σιγά σιγά». Και ανοίγουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, με ένα τραγούδι που μας το ερμηνεύει η Νάσια Τραχονίτου, «Αϊρούδι».

Και ο Πέτρος Ηρακλείου μας ερμήνευσε το τραγούδι «Μαγιώνει η κόρη αγαπώσε». Το προηγούμενο τραγούδι ήταν του Μιχάλη Βιολάρη, αγαπητοί ακροατές. «Μαγιώνει η κόρη», λέει. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 13 λεπτά και πάμε τώρα στις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οποιαδήποτε πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις θα είναι σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη, σε συνάρτηση με την πρόοδο στο Κυπριακό και την εκπλήρωση των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας. Αυτή είναι η αμετάβλητη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος, για να προσθέσει ότι το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε και από τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών κατά τις επαφές τους στην Άγκυρα. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες περί δυσκολιών στη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι πραγματοποιούνται επαφές σε πολλά επίπεδα, τόσο από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όσο και από την προσωπική απεσταλμένη του, σε συνεργασία με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, είπε ο Βίκτορας Παπαδόπουλος, είναι να συγκληθεί διάσκεψη μόνο όταν προκύπτουν πραγματικές προοπτικές ουσιαστικής πρόοδου. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς. Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 6 νεκρούς στην κομμόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Βόμβες και διπλωματία είναι το σενάριο που κυριαρχεί πλέον στον Περσικό κόλπο. Η Ουάσιγκτον και το Ιράν συνεχίζουν να εργάζονται για την εξέβρεση διπλωματικής διευθέτησης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος, παρά τις νέες εχθροπραξίες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, αποδοθήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η εκεχηρία τέλειωσε, αποκαλώντας άρρωστους τους ηγέτες του Ιράν και λέγοντας πως δεν θέλει πλέον να ασχολείται μαζί τους. Άφησε ωστόσο μισάνοιχτη την πόρτα στο ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων από την ομάδα του. Στην Ελλάδα σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις 3 εμπριστικές επιθέσεις που εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Οι διαδικασίες για τα νέα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών θα ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπει η νομοθεσία, δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Παπαδόπουλος είπε επίσης ότι το ενδεχόμενο ανασχηματισμού αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Προέδρου της Δημοκρατίας και εφόσον ληφθούν αποφάσεις, θα ανακοινωθούν από τον ίδιο. Απαντώντας εξάλλου σε ερώτηση, εξέφρασε τη λύπη της κυβέρνησης για την απόρριψη από τη Βουλή του αιτήματος της εξάμηνης παράτασης της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά. Η παράταση, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, κρίθηκε αναγκαία ώστε να συνεχιστεί η διαχείριση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες η Κύπρος, όπως είπε, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγική απώλεια του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστρατήγου Ευάγγελου Φλωράκη, και των 4 αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου Bell 206 της Εθνικής Φρουράς. Πρόκειται για τον διοικητή της αεροπορίας, ταξίαρχο Στυλιανό Δεμένεγα, τον σμιναγό Πάρη Αθανασιάδη, τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Γεωργίου και τον υποσμιναγό Μιχάλη Σιακαλή. Η 10η Ιουλίου 2002 ήταν μια ημέρα η οποία σημάδευσε τη σύγχρονη ιστορία της Εθνικής Φρουράς. Το περασμένο Σάββατο, στα Κούκλια, στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι η θυσία των 5 αξιωματικών αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη για την εθνική φρουρά και την κυπριακή δημοκρατία. Με 2 γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου στη Βοστόνη και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο σούπερστάρ, Μπαμπέ και Ντεμπελέ, υπέγραψαν την νίκη των τρικολόρ που ετοιμάζονται για τον μεγάλο ημιτελικό με Ισπανία ή Βέλγιο το βράδυ της Τρίτης στο Λος Άντζελες.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Η ώρα μας εδώ πέρα στο σταθμό είναι 7 και 18 λεπτά και συνεχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας. Πάμε σε έναν από τους χορηγούς μας πρώτα, αγαπητοί ακροατές.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Και συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας. Αυτή τη φορά είναι η Κυριακού Πελαγία που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Πορτοκαλιά του Βαρουσιού».

Και η Κυριακού Πελαγία μας ερμήνευσε το τραγούδι «Πορτοκαλιά του Βαρουσιού». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7:24 και θα πάμε τώρα στο άθρο μας. Συγγνώμη, θα πάω σε ένα τραγούδι πρώτα και μετά θα πάω στο άθρο.

Επανερχόμαστε μπαλέ, αγαπητοί ακροατές, στο άθρο μας, που απόψε το άθρο μας είναι «Η Κύπρος χάνεται σιγά σιγά». Η Κύπρος την τελευταία δεκαετία και σωστά χέρι με χέρι με την μητέρα Ελλάδα προχωρεί σε σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες που αφορούν ισχυρές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί την αποτρεπτική της ισχύς τόσο μέσω συμμαχιών όσο και με συνεχή εξοπλισμό με σύγχρονα όπλα και αμυντικά συστήματα. Η τριμερής Κύπρου-Ελλάδα-Αιγύπτου και Κύπρου-Ελλάδα-Ισραήλ και ο εξοπλισμός του νησιού με αντιοπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα, κυρίως από Ισραήλ, και ΗΠΑ και Γαλλία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο και η ισχυροποίηση των συνεργασιών συμμαχιών με Ελλάδα, Γαλλία, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, υπό την κυβέρνηση του Νίκο Χριστοδουλίδη, όλα τα πιο πάνω έχουν ενταθεί και επιταχυνθεί. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η κάθοδος ελληνικών δυνάμεων στο νησί, με φρεγάτες και μαχητικά αεροπλάνα και η κατάργηση του μισού αιώνα άτυπου δόγματος ότι Κύπρος κύριε Μακράν. Ως εδώ καλά. Έξω και εξοπλιστικά πάμε καλά. Τι γίνεται όμως μέσα? Μέσα δυστυχώς ο τόπος χάνεται, παραδίδεται σε άλλους, αργά-αργά. Όχι τόσο στους Τούρκους, αλλά σε άλλους. Θα σας περιγράψω τι γίνεται στην Πάφο, πόλη 40.000 κατοίκων, μέχρι πρότινος ως ακτινογραφία το τι συμβαίνει στην Κύπρο, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Εάν κάποιος περπατήσει στους δρόμους, στο ευρύτερο κέντρο της πόλης, θα μπερδευτεί αν βρίσκεται σε ελληνικό μέρος ή κάπου αλλού. Χωρίς υπερβολή, ο μισός πληθυσμός δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Και δεν μιλάμε για συνήθι τουριστική περίοδο Μαΐου, Οκτωβρίου, μιλάμε ολόχρονα με τάση μονιμότητας. Η πόλη πλέον κατοικείται κατά το ίμιση από Άραβες και Ασιάτες, ως επί των πλήστων Μουσουλμάνους, Εβραίους, Κινέζους, Ρώσους, Ουκρανούς και άλλους Ευρωπαίους. Σε εστιατόρια, καφέ, βενζινάδικα, φατσουντάδικα, κατά και σκευαστικών τομέων, εξωτερικές υπηρεσίες και του Δήμου, όπως καθαριότητα και επιδιορθώσεις υποδομών, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες, συντήρηση κτηρίων και βιομηχανία, θα σε εξυπηρετήσουν κυρίως Άραβες και Ασιάτες. Στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα θα σε εξυπηρετήσουν κυρίως Ευρωπαίοι. Συνήθως από Ανατολική Ευρώπη, Εβραίοι και Κινέζοι. Δεν εργάζονται απλά, επενδύουν κυρίως αγοράζοντας γη και υποδομές σε μεγάλη κλίμακα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με την πλειοψηφία Ρώσων και Ουκρανών. Τα ίδια περίπου συμβαίνουν στη Λεμεσό, Λάρνακα, Ελεύθερη Αμόχωστο και σε μικρότερο βαθμό στη Λευκοσία. Γιατί αυτά που περιγράφω πιο πάνω είναι όχι μόνο ανησυχητικά, αλλά και απαράδεκτα. Κατακριτέα και εθνοκτόνα. Εάν η παρούσα κυβέρνηση και η επερχόμενη σε λίγος από 20 μήνες θα θέσει ως προτεραιότητα όχι μόνο την διπλωματική, πολιτική και στρατιωτική θωράκιση, αλλά και την κοινωνική θωράκιση, τότε όχι πολύ μακριά, ίσως 1-2 δεκαετίες, απλά θα έχουμε ισχυρές σημασίες και σειρά αμυντικά συστήματα για να προστατεύσουμε μια Κύπρο χωρίς Έλληνες. Αυτό που γράφω δεν είναι υπερβολή. Παραθέτω μερικά δεδομένα από μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο. Την 1η Ιανουαρίου 2025 το ποσοστό του πληθυσμού της Κύπρου που δεν ήταν Έλληνες ήταν 24,8%. Έρχοντας στην τρίτη χειρότερη θέση μέσα στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα. Αντίθετα την ίδια περίοδο σε χώρες όπως η Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3% του πληθυσμού, που θεωρείται φυσιολογικό. Να σημειωθεί ότι από το 24,8% των αλλοδαπών της Κύπρου, μόνο τα 10% επί του συνόλου του πληθυσμού προέρχεται από χώρες της Ευρώπης με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ένα άλλο ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο είναι οι αγοραστές ακινήτων στην Κύπρο.
το 2024, επί του συνόλου των μεταβιβάσεων περιουσιών, το 25% κατέληξε στα χέρια αλλοδαπών, με τα πρωτεία να έχει η Πάφος με 44%. Εάν ο ρυθμός αυτός συνεχιστεί χωρίς εθνή κρατική παρέμβαση, κυριολεκτικά σε λίγα χρόνια θα μιλά για μια Κύπρο χωρίς Ελλήνες. Εν κατακλείδη, πολύ καλά κάνει η παρούσα κυβέρνηση που ενισχύει ποικιλοτροπώς το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας με συμμαχίες και εξοπλισμούς. Αλλά αυτά δεν έχουν νόημα εάν έχουμε πατρίδα και Έλληνες να υπερασπιστούμε. Εάν συνεχίσουμε αγνοώντας το ποιος μπαίνει στη χώρα και τι κάνει τόσο ο σύντομο Ατήλας του 1974 που μας άφησε μισό νηθί, θα ολοκληρωθεί όχι από στρατιωτική εισβολή, αλλά από δημογραφική. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και του αρμόδιου Υπουργείου δεν έχουν καιρό για χάσιμο. Το παράδειγμα Πολωνίας, Σλοβακίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ουγγαρίας είναι ενδεικτικό. Εξάλλου, ας αναλογιστούμε πόσο ωραίο είναι να πηγαίνεις σε μια χώρα και να σε εξυπηρετούν ντόπιοι που γνωρίζουν την ντόπια κουλτούρα, και τόσο διαφορετικά και άχαρα είναι να έχεις να κάνεις με αλλοδαπούς που ούτε τη γλώσσα μιλούν ούτε της ίδιας της κουλτούρας είναι. Επομένως, το δημοσιογραφικό και η μεταβίβαση περιουσίας είναι εθνική υπόθεση και η παρούσα κυβέρνηση και η επόμενη θα είναι υπόλογες προς την ελληνική ιστορία και παράδοση χιλιετιών του τόπου για το τι θα πράξουν το άμεσος επόμενο διάστημα, διαφορετικά με αυτό το κρίσιμο για την επιβίωση του ελληνισμού της Κύπρου θέμα είδομεν. Αυτό είναι το άθρο μας, αγαπητοί ακροατές. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν τραγούδι και μετά θα πάμε σε κάτι αφιερώσεις που έχουμε. Το όλοι μόνο.

Και μετά από το όνειρο που μας ερμήνευσε ο Ευαγόρας Καραγιώργης, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε στην πρώτη μας αφιέρωση. Και η πρώτη μας αφιέρωση είναι από τον Γιάννη και τον Δημήτρη. Είναι δύο παιδιά που ήρθαν και γεννήκαν μέλη στο πανηγύρι και πολύ ενθουσιασμένοι για τα προγράμματα μας, τα παρακολουθούν όσο μπορούν φυσικά τα παιδιά, αλλά είναι ενθουσιασμένοι. Έτσι απόψε με πήραν τηλέφωνο και θέλουν να ακούσουν το τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, «Καμπάνες». Καλή σας ακρόαση, Γιάννη και Δημήτρη.

Και μετά από αυτό, ελπίζω να σας άρεσε, Γιάννη και Δημήτρη. Πάμε τώρα να έναν άλλο τραγούδι που, όπως ξέρετε, ο αγαπητός φίλος ο Γιάννης πάντα μας παίρνει και μας ζητάει να του αφιερώσουμε τραγούδια, και θα ακούσουμε τα Τριαντάφυλλα.

Και μετά από την Βασιλική Χατζιαδάμου που μας ερμήνευσε τα τριαντάφυλλα, αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι τέτοια που πρέπει να πάμε στις ανακοινώσεις της παροικίας μας.

Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει το Χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος θα πραγματοποιήσει ποιμαντική επίσκεψη στην Βρισβάνη. Το πρόγραμμα της επισκέψεως του έχει ως εξής. Το Σαββάτο 18 Ιουλίου στις 7:30 π.μ. Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, όπου θα τελέσει εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του Διακόνου Θεοφύλακτου Λοΐζου του προϊσταμένου της Ενορίας της Αγίας Παρασκευής. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7:30 ο Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει τον Καθεδρικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, όπου θα τελέσει την εις διάκονον χειροτονίαν του κυρίου Παντελεήμονος Αγγελή. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών και στις 2 ημέρες θα παρατηθεί δωρεάν εόρτιο γεύμα στη αίθουσα των ενωριών. Η παρουσία όλων μας στις 2 αυτές ξεχωριστές ημέρες αποτελεί έκφραση αγάπης και σεβασμού προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, αλλά και ευκαιρία να λάβουμε την ευχή του και να γίνουμε μάρτυρες 2 ιδιαίτερα σημαντικών γεγονότων για την τοπική μας Εκκλησία. Σας προσκαλούμε όλους να παρευρεθείτε και να συμπροσευχηθούμε στις χαρμόσυνες αυτές στιγμές για την Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για σας. Ένα γεύμα στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Creek Club, όπου θα υποδεχτούμε την βραβευμένη ζαχαροπλάστη Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα αξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρίας μέχρι τις 4 μετά μεσημβρίας, $190 εν ένα άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τις τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κρατήσεις σας στο 38-44-11-66. Και η τελευταία μας ανακοίνωση. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στο προάβλιο των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα στηρίζετε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτά, αγαπητοί ακροατές, για την παροικία μας. Τώρα, έχω ακόμα μια αναφιέρωση. Να αφιερώνω ένα τραγουδάκι εγώ στη σύζυγό μου, γιατί την εστενοχώρησα σήμερα, γιατί είχα κάτι δουλειές και έτσι δεν μπόρεσα να περάσω μαζί της αρκετά την ημέρα. Το λοιπόν, θα της αφιερώνω ένα τραγούδι του Βιολάρη, «Έλα να σμίξουμε τα θκιό», ένα τραγούδι που πάντα αγαπούσαμε όταν είμαστε αραβωνιασμένοι. Πάμε να το ακούσουμε. Καλή ακρόαση εκεί.

Και με αυτόν τον όμορφο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Από μένα τον Ανδρέα Σταύρου σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο μήνας Ιούλιος και για εμάς τους Κυπραίους είναι λίγο βαρετός, όμως με τα τραγούδια μας, με τις θύμισες μας για πίσω για την πατρίδα, το περνούμε. Λέμε πως το περνούμε. Και κλείνω το πρόγραμμα, αγαπητοί ακροατές, με τη συμβουλή του φίλου του Ανδρέα, όπως πάντα, να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας. Και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με το αμόχωστος χώμα που περπάτησα με τον Χιώτη. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ.

Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4B, η πολυεθνική φωνή της Βιβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα, στο Glen DFM, που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, επαρχιακές ανακοινώσεις, το πρόγραμμά μας στα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα και εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια με το Glen DFM. Έτσι, είναι ωραία μέρα έξω, ηλιόλουστη μέρα, πηγαίνετε στη βεράντα σας, στο μπαλκόνι σας, με το καφεδάκι σας και εγώ θα σας παίζω ωραία μουσική που τη διάλεξα για σας. Ξεκινάμε το πρόγραμμά μας με τον αείμνηστο Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Μια μεγάλη επιτυχία, επίσημη, αγαπημένη.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα.

μεγάλη επιτυχία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Πολύ μεγάλη. Και είναι αυτά τα τραγούδια που λένε ότι δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86.

0: Ακούτε 98,1 FM το λαϊκό πρόγραμμα με τον Νικόλα Λακίδη και με τον Γλέντι FM. Και τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Station sponsor.
1: Όταν συμβεί μια καταστροφή,

0: επαφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OzAlert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OzAlert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OzAlert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
0: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OzAlert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OzAlert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OzAlert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας. Η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει. Και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιο να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
7: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

40B Glen DFM and Dr. Komaena, Mono Laika. Και τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Ιουλίου. Το 1909, επανάσταση στην Περσία, 12χρονος πρίγκιπας ανεβαίνει στο θρόνο. Το 1910, ο Κάρολος Ρόλς της εταιρείας Rolls-Royce σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα. Το 1913, η Ρουμανία εισέβαλε στην Βουλγαρία. Επίσης, η Τουρκία εισέβαλε στην Αδριανόπολη. Το 1915, 200.000 εργάτες Ουαλί απεργούν στα ανθρακοριχεία της Βρετανίας για καλύτερα χρήματα. Το 1918, η εκτέλεση του Τσάρου Νικολάου της Ρωσίας και της οικογένειάς του. Το 1923, όλα τα κόμματα που δεν είναι φασιστικά στην Ιταλία απαγορεύονται. Το 1925, όλα τα γαλλικά στρατεύματα αποχωρούν από το Rhineland της Γερμανίας. Το 1929, η Βρετανία δεν δέχεται να δώσει πολιτικό άσυλο στον Τρόσκι. Το 1933, το ναζιστικό κόμμα στην Γερμανία απαγορεύει όλα τα άλλα κόμματα. Το 1936, εμφύλιος πόλεμος ξεκινάει στην Ισπανία. Το 1937, η Αμερικανίδα Εμίλια Χαρτ, πιλότος, εξυφανίστη στο Ατλαντικό ωκεανό σε μία από τις πτήσεις της. Το 1941, Άγγλο-Σοβιετική συνένεση υπογράφεται στη Ρωσία, στη Μόσχα. Το 1949, όλοι οι αντικομμουνιστές της Κίνας υποχωρούν στο Ταϊουάν. Το 1954, η πρώτη αεροπορική πτήση του Boeing 707. Το 1955, τα εγγένεια του Disneyland στο Los Angeles των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1958, ο βασιλεύς Φάιζαλ του Ιράκ δολοφονείται σε πραξικόπημα. Το 1973, ο μεγεστάνος Αμερικανός σε πετρελοπηγές δισεκατομμυριούχος Πολ Γκέτι απήγαγαν τον εγγονό του. Και τέλος, το 1974, πραξικόπημα στην Κύπρο, Μακάριος χάνει την θέση του.

Μπουζούκια Κλαρίνα Μπαγλαμάς. Το Γλέντι FM το ακούει όλος ο Ντουνιάς. Και τώρα σειρά έχουμε με τις παροικιακές ανακοινώσεις. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο Ελληνικό Κοινωνικό Κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club όπου θα υποδεχτούμε την βραδευμένη ζαχαροπλαρίστρια Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα την Τζίνα για ένα αξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. 12 μετά μεσημβρίαν έως 4 μετά μεσημβρίαν. $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενιού 6 πιάτων. Λουκουμάδες με καβούρι. Το διάσημο χαλούμι της μαμάς. Παραδοσιακή σπανακόπιτα. Μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά. Επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση νωρίς στο 38-44-11-66. 38-44-11-66. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει στον χρυσοστεπώνυμο πλήρωμα ότι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος θα πραγματοποιήσει ποιμανική επίσκεψη στη Βρισβάνη. Το πρόγραμμα της επισκέπτειος του έχει ως εξής. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 7:30 μετά μεσημβρίαν, προμεσημβρίαν, ο Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου θα τελέσει την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Θεοφυλάκτου Λουίζου, του νέου προϊστάμενου της Ενορίας της Άγιας Παρασκευής. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7:30 προμεσημβρίου, ο Σεβασμιότατος θα λειτουργήσει στον καθαρδικό ναό της Κοίμησης Θεοτόκου, όπου θα τελεστεί εις την διακονία του χειροτονία του κυρίου Παντελεήμονος Αγγελή. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών και τις δύο μέρες θα παρετηθεί δωρεάν εόρτιο γεύμα στις αίθουσες των ενοριών. Η παρουσία όλων μας στις δύο αυτές ξεχώρισες ημέρες αποτελεί έκφραση αγάπης και σεβασμού προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, αλλά και ευκαιρία να λάβουμε την ευχή του και να γίνουμε μάρτυρες δύο ιδιαίτερα σημαντικών γεγονότων για την τοπική μας εκκλησία. Σας παρακολούμε όλους να παρευθυνθείτε και να συμπροσευχηθούμε στις χαρμόσυνες αυτές στιγμές για την Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης. Εκ των γραφείων της Ιεράς Επισκοπής Βρισβάνης. Τέλος των παροικιακών ανακοινώσεων.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, Νικόλα Λακίδη, εύχομαι να σας άρεσαν τα τραγούδια. Σας εύχομαι ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό. Και για όσοι οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πάλι για τα ωραία σας λόγια. Thank you very much for your beautiful words. Thank you. Keep them coming. Και θέλω να κλείσω με μια ωραία επιτυχία του Πάριου. Σ' αποθύμησα.